Μα ήταν κόμματα λεμόσια και γεια. Γιατί λάχμαλα είναι ένα. Χωρίς κανένα μάμπος.